κύριε. Για κύριε, τα εσύ. Πού είσαι, Τιούνικο. Πρίδαν, σύ. Πρίδαν, Τιούνικο. Εμπόγι, Τιούνικ, πρίδι, κύριε σας γούβο. Για κύριε, τα εσύ, πρίδι, μένει. Πρίδι, Τιούνικο. Υιό.